0: at Meta Digital, it looks great too.
1: Και παρόμοια μάει και να προγράμμα μην πουλάω. Εγώ ας να δω λίγο την ομνήν του Βενγράβη. Το κακό μπράκεται και αν είναι βέβαια κάποιον ηλό τηλεβού ένα όνο να καλόκο. Το όνομα

Ακόλα, Αχόλα, Βέτουπ, πια τα φωνώ μαγιά, αγμαίνει, λοτοβάνει, μα φουα βαϊπουλούια να και η σησία, μα φουα έτα εμπουέα. Καπάω και φανώ μαγιά, μα φουα, μνα του, πια και τα άμαϊ. Καγιάχει κοε, τι ούτε ο ατουία, και η Νοβέμα, τα χαίτα ο μαγιά, η Κατώνα, και τα ούτε ο ατουκιά, η Φαϊλωμά, η Φαφεταία, πια μου έχω φεκίνα, αγνά ουε, κοε, τα ουσίωπε και να εφωνώ αλλά η έουκα και το γιάι καου πατέρε καου και τα μόνο για πέ με η τόγα όκου και το λάχε τα καου πατέρε είπα κοε νιου γιάι τσεπρένια τα εμείνη κο αυσαλιαλία ένα έκου τσεπρένια σε νέ κου τσεπρένι μου κου μάλλο χιγό για τα εσύσια νόκο πέ κου η Αμερίκα ο γιάι τσεπρέν η Αμερίκα πια φαμάλω πε αγά η τάπα και ουκή φωμάει και εκ τα τόλ κουβί κοε λατού πια δα κοε αχωνία τάου νόφο εφωνουάνι πια κου καμάτα και το φόχε αε τάου κακάι λίδεσε που μου ετάκι ή αγά η φωμά και εκε για είμαι τάου σεμναρίο κουάκ για είμαι τάου τίκονι ουτίου τίου κάκε κάουα του πέ ετάου λατού μου ετάω χούφακι. Κοφόκ με πήγε και γάχει ταλανό εγώ για να καματάκι κοε για το κοκκίνο φανόφο ελεύα για ο Κουστίνο κοε κατάχανε γάχει τόχι να εφαού City of God πέ κοε ίω κοε κόλο κόλφα ο τουα μαντούι σε Ιερουσαλήμ να φάει σίγουρα και σε Ιερουσαλήμ εγώ αν έχω κόλο για ο τουα πέκω είναι κουταυλάκα του τατολία και είχα κουόγα για ετά κουταυλάκα του τατολ μη σε Ιερουσαλήμ που και είχα κοπέ σε Ιερουσαλήμ για κοε τάση πίγα ο αφιό άγα ο τουα τάση πίγα και κόλο ουφά μαλμάλου αι κακάι αι ο τουα πέα είχε κοχυρί να φάει φύγα κοί με σε ουσαρέμα ο τα ουκακάι κυλώμα ο καουλωτού κυλώμα με χώκο αλώμα για κομμέα και τάματε η άι πια φάγα κατά άκη μου είχα και τόλα για τα ουκακάι κοί να πέ κοί κοί να ουμάλω φυγασίνο φαφάγα αι καουκαρισία νένι είχε και λαϊονέ μου είχα αφού εγώ έγινε ταλανό αι καουμάνιόνι να ετόχω και αλά για τα λανό, για τα λανό σαν το λόρισιο κάτω ένα η φωτού του ουία κοινή και τα φύγα και κόλο φαγά λαγή ο κουλάγα η όφα αι ο τουά η λότο φαγά το κυλάλο πια μου μόνη ο κουτού λόα φύγανα χαγά ία μου κόλο αι ταγατά ο κουφάου είχε τα βέβαια και self-love, βέβαια τα κοιτάχα φαφή Μαρίε, ακακάνο, όκου φεάου αούχι, πέα κόγια πέκο, όκου μάλλοχι, ονοίβι, μάλλοχι, έχανο κάτω, μάλλοχι, ονοούτου, πέα ηλόγαια. Κόφε αναγάια, αϊκόλο, τα γατά μου εκόλο, αϊκόλο, κολόμα, αϊκόλο, κοκόλο, αταγάτα. Κοε φωτού αισιασί κοε κόλο για οτουά η τόχικο ένι αγάστεν μοε φαφιαγαγάι μον φαγάι αλόμα να μου ούα να τόλο χε κόλο ρια μου ούα κοινά οτόλου ία η λάγι λάγι μου ούα κοινά οτόλου ία η φω ία φακα κανοματέ καε βάι βάι αι ένα μου ούι μου άβαι και χούμαι αε κακάι και χέια ο εικόνα κοινά τόλου. Φατάμε πέ και τα ουνόφω ή αε πέ εκεί πέ και τα ουλάγα αε πέ αε κόλο φαγαλάγι όκου του ουλόα πέ μου εφάτου κακιμό τόλου μάλλον.

0: Δικαιολόγω ένα σπίνετς, ρωτούλα, κουβάτα το κοϊλώμα. Δεν το έκανα και ένα βονί καλίκι.
1: Να
0: κουβάτα το κοϊλώμα, να κάνω κουκάμπα, να πω μάτα.
1: Τι άντε και μην μπορεί δε τι ένα και αν κακάνα. Ναι,
0: ο μήνου νου βατου Ιάννη και ο Σάββατο τόλο και τον αβουνό κυλάνει να σύνδρανει βασάνκα βατου τόλο.
1: Να κα.
0: Κοέα, θα άλλακο να βάγω, θα άλλακο σαρτούν να δει δίκο και δεν Ιάννη, να ντράμα, η βάμπουλα μπουλή στα του Ιάννη, ενρόκα του.
1: Εμέ, κοέστα ραγάγκο, να δεν ντράμα, τι κοβέρνα λουβέντα, που κάνανε σάμα, τον πω και καιρό κόστα λογαούνα, να νούμανι, που κάνανε ρεά, σαν τώρα, που κάνανε ρεά, ο Ιρνο λουβέντα, μάντα να δεν κάνει το κίντα δαλίντα ρε, δεν ήταν τον γάδο, ένα κάνα σέλετ και έγκαι μαϊ, το και ένα dressing φινάκα τόκα. Και δεν ρούνι βάχα τα τάλα τόκτο να ηλωμένη βάλε. Με το ένα dressing, ρούνι γαϊ σέμα ένα βίτα νόγκο, ένα τότε να το τύρι μαϊ μούρ, να βίτα νόν προκράμνη μπουλόγκο. Βάβιν βινάκα νι σάμα η ράου να βίτα βινέ μέλα να καβεντάει το βάβιν βινάκτη που βέει κόε καλό γατήκον που βάλε νι μαϊ σόγκο ένα καμπνι κουέντο βάμπογι βάντα, λέει βάμπογι βάνι παπακούρα. Βάβιν βινάκα νι με ένα βίδα να καταλάω και να πω κασίγε λέω βουντουί ροκ ροκ ροκ βινάκο εά. Νι σάρο νι πακάστα ματάκα. Γαϊν δω να πω κάθε κάβι ροκ βινάκα από κάκιν σε καλό φουλ δίνα. Άρο νι δω να κάνα βάμ και τύρο να λουβέντα. Όνο νούμε μέλα με τα ρουτίνι εγάντο να πω κασά λέλα νι κλάνι σα τίγο βινάκα να μάτα που βάλινα. Καταλάω που κασίγε λέω τα ρέδα νι ροκ και τάβι να λουβέντα ρα. Δω πω με ουτάκα να μπούλο νι βέβαια κάνει ένα λόμα νι που βάλε. Κρέμε τα ρουσάνα βάγμα δεν πήρνω με κάνει τον τόγανο μου. Βάξα άλλο πήρνε τα ρόγκια που μου άδε. Να βάλει να νούμε ρητικό να το μαραμανάσει. Να σύγχα πάρω που εγώ άρνα λόγω τίκο ο Καλάντι. Να ραπάκα να νούμε τίκο να Φλόρενς Νάιτιγκέιλ Ντέι. Ο Ιάν μου ραμανάσει τα ομάντα τα οεπτάκα. Να νόντρα δάκα δάκα που γνάσει με η Ευρώπη. Όλοι τι κάνουν να βάλει είναι η Βινάκ πήρνε να μαραμανάσει. Ήταν και εμάς καλό τίπο τίκο να πάρω που εγώ. Νι καλό γάτε τίκο.
0: Να καβ, να καβάλε ούτε κοκκιμνή να βάρουν ότι μένε μπει όλοι βλίγο, να δει τα νότια να καβνικούα, δούμε να βασάλω για βάντε όταν να δει κέντα να καβνικούα, με τα βάκα να νούμε δει να κατήκω να έγω, ο κουέα ένα ρόγανι, μπούλα δει να καβ, και βγάλε τα μπήκα και να κάνε δει να καβ.
1: Να καβάλε, και ρωσά πάμε, ότι τι κάνει να μου ραβήν το βίνι ογκό, δεν καράβει το κιάνι, να προκράμνι μπούλα ογκό, να πλένετ audio.org.nz, να βάλε να βάρουν μάι, το κεβέ το μάι, τα λένε λούτε λεψά του με ογκό, νιβαγδέν τόκα. Εγώ σε να δεν νομίζω δεν καράβει.

παραμού τα μάω η φίλη, μετά όταν εμεί γόσε μήνυε τάχα πια μη είχε βάλω είχε φιαφή του απούλια λουλκόνη πια όταν ο καφά τάχα είχε τα πολύ καλά μακόια μασάνι και τα όλα είναι πένα γουατά του πέγια πίνα είχε χώγα κόνη και βάλω τα χνήμα βάλω τα χνόνο ανώ αχίβα βάλω τα χνήμα βάλω τα χνόνο και τα όταλα νόα μάριε είχε χώγα ενώ και πω και λάβα μάει τα όταν τα του είχε άσκε ο τούα ο κύφε μου εκείνα τα νατά λάβα ένα υφατονία κοτώ απέκα κοτού είχε νιε βουγε καχά φακακάτω άτο ετα ουγά ουε κοία και τα ουφιφίλη κοία κοία καχά ουε τα ουπροκάνω φόμα εσύνο είχε πάκε κοία σοπίνι ο μάγερε καμάτα πήγε πέ μη είχε τάχα ουα και είχε τάχα πέ μη είχε μόνιτε και φαλαίτε μόνιτε και φαλαίτε τα είμαι τάχα ουα και τάχα ο κοία για χουφαλούπε τα τελειρέ και μοτόλου κοία και φόμα άλλο εσύνο κοία ο πάκε μάγερε κοία και τα φαγκίφανο γνωμοπέια και τα κοιτάλτολου είχε ουάνι ως μηνύτε ουα πέ μη είχε βάλου και καλτά χακοία σάι και τα ουιλόπε και καλτά χαλόια να ουε με μακητά ο τόλες ικά είναι ατόγα και νοα χίβα ουα φυτουφά φα χίβα ανώνο νοα χίβα ουα φυτουφά φα χίβα ανώνο ο και λόμια το υπέο και υπέο να έχει όψη νέα τάχα ο σανφοριάκη ο αϊφούα πακετό και να ουε και φιλέα και αέα φαλετά ο παπέ και σανφοριάκη ο κου μαλάβα και κελέα και τεκνά ουα είχε νοα χίβα ουα φυτουφά φαχίβα ονόνο. Φοί με το κόνικο είπε με η τονγάπα με κουμάλα νουσιλανή, ο μάτου είπε με φυκατόλου, αι το λουάλκο η μανγερέ. Ο κουιά εφού η μανιόκε,

Σάμε τον φά, φαγαζέα και τα προκαλάμα εφιαφίνη, πεμίλη τι ο μασάνι, πεχέ σάμε κονί τον φά. Και φαγαφέτα για τεκόε, η χόβα, η κουόνα κοτότη. Ε, τούμα, ουπέ.